0: φορώ σκαμένα παράβαν στα ρίσο. Τσάτσα ή τι σε στραγιά.
1: Dobro jutro još jednom, 6 sati 45 minuta.